0: Άλλαση, άλλαση, άλλαση, άλλαση. Est-ce que vous aimez les anciens?
1: Mion.

Εσά παρέ που κάνα βαλά! Εσά παρέ που κάνα βαλά! Je vais appeler mon viking.

Αλέση, Αλέση, Αλέση, Αλέση. Est-ce que vous aimez les anciens? Mion.